μίσια το βρε, τάντε, τάντε. Τον καπρέα στα ρατσίρακα, ρεουγιάν κομιτέου. Τον γραβάν μάνανα, ρεουγιάν κομιτέου. Τον γραγιέρα τσομαπιάνα, ρεουγιάν κομιτέου. Του κακούτη ρατσουέλα, ρεουγιάν κομιτέου.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Μαντίνρισεκ. Του ικαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντι μανουνουφούν. Ας αφάτε το πκου. Θα τσρεφα βάντα κουρινό δε βούς να νουνουφούν. Τζάβατα μισού. Δια ρεφατσιρινόν φπέτακινταρά. Λιτουιτσένα η κουλκλούνα φιεβίρανα συμφανασουασούνα φαάντανα. Δε γίνουμε που τη ξανεφσένα να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζω. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα ημίν. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσινο αμλάφουν πολιτή. Ζέγε τσίσφαν τζακάνα. Άφακα άμεανο φάφα που τα τέρα καμλάφουν τέτ. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε μοντάσαν αμπολιτική. Φα τσιμφτην τζαράνα. Ωε μήνα ζω, μήνα ζω, μήνα. Τσίμις βούλανο βαναζάνε. Άρα να μένα ζάνε, άρα ζάτο παντίνα, μπούλα τσινίσι να αβέλε ούλα νερα ζάτο παντίνα. Αλλά ο τσούβ να ντέσακα. Είναι ζάνο να σαν αυτούρα παντζακάν. Νιφτρέ να σαν αυτούρα παντζακάν. Σε αμφιέν ένα πολιτική από την καμίνη, δεν είναι μια ζούν ντέτα, ματσάπα, νι αφάν γέκ, γιούσου αμφανσού. Ζέν μου αντάσαν. Αριζάβα τζέι, τσιρέσακα φανάναν ζέι. Τσιρέσακα φαντάν ζέι. Φαρίσκα τουιτσέν, ζήσαμε τρέι. Ζανού τουιτσέινούλα, ρέι. Μα βέκ φασεράνα ζέτρε, βούνε νιάτικα φασεράνα, μα μέτρετ, πάει και αζούνα μανέρκα ζέτρε. Ζέι μα να ήρανα, αμλε ρέσακ. Ντερεμά να ρεφαλα λινούλα, ζέα, τσίκ. Μπούλα, μλούνα, αμλε φσάινανα, ζενέτνα να τζανά να μαλαγκάσει. Λευσένα νέτε να τζανά να μαλαγκάς τη ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μτατάσκη. Νιούλα δελαζένα φατσινάινινίνα τέτου. Δούνλα. Και νουζάνε μπατσιά πούτ και να βερφανάρω αρήνρω σε αζαούνα μα πιασά ζωάν ήταν μαντούσουα τη ζανά να λεφυρινίνα. Ζέν τη ζέν. Αζέφωναν τη ζέν σε τίρα τζέρινα ρούα τσαμζέα να σύναν αντεύτω φώναν μαλαγκάσια. Απαντούσαν νη φιλενέ, νη φαταμζόα, αίζαν νη φαρατσίκη. Κα, γιώνουν πίτρακη, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι. Φαμζού φταμζόα, έφαμ σαφούτουν, ζερίσα ξέγει.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβη.

Ραμπανδόρο Καμαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντρέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνατροφα, του ρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, ταλούν. Φουκασγιάρ, αμπέλη, κοϊμπάνια, αμπέλεφαν, Φιντελ Κάστρο, τσιβδίκουρ, έμφαν, μην φούτσιν. Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάνω που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσις του κτέρω, τσις να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάνω που, μούτσες γράσιας, καμπανιέρος φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μισούρ τόκα μούτσι δια το πρόσβε, μισούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Je suis venu à Syrie. Numéro 9.